Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζώος 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Αγάπη.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και επειδή είναι Παρασκευή και στο δρόμο για το Σαββατοκύριακο, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
3: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Καφεδάκι τσεκ, τραγούδια τσεκ, διάθεση καλή τσεκ, επικοινωνία επίσης τσεκ στο Viber στο 6984-932-932. Ξυπνήστε και αφήστε τα τραγούδια μας να κάνουν τη δουλειά τους.

0: τον εαυτό μου.
1: Έτσι είναι, φίλοι μου. Ο καθένας ό,τι μπορεί να δώσει και εμείς να ζητάμε από τους ανθρώπους μοναχά αυτά που μπορούν ή θέλουν να μας δώσουν. Κάτι παραπάνω μπορεί να είναι ουτοπικό και μπορεί να φέρει και την καταστροφή στο τέλος της ημέρας. Καλά ξεκινάει η Παρασκευή. Θα έχουμε ωραίο δυνατό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα και αυτή την Παρασκευή που ο καιρός λίγο κάπως δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε τυχεροί που ακόμα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργάσιμες ημέρες. Δηλαδή δεν έχουμε μπροστά μας πολλές δυνατές άδειες να πούμε όχ, εντάξει, να ξεφύγει το μυαλό μας. Ακόμα βοηθάει λίγο το σύννεφο. Γιατί όταν πιάσει το καλοκαίρι με το καλό για τα καλά, δεν θα μας κρατάνε οι τείχοι, οι πόρτες, τα ντουβάρια, τα γραφεία, τίποτα να ξέρετε. Χρόνια πολλά, Εμιλία. Χρόνια πολλά, Έμιλι, Έμα, Μίλια. Τι ωραίο. Εμίλια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στον Κόδρο και την Κόδρα. Δεν είστε πολλοί, αλλά είστε πολύτιμοι. Σήμερα, 22 Μαΐου, είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και καλά θα κάνουμε το θυμόμαστε αυτό. Και αν δεν το θυμόμαστε εμείς, θα μας το θυμίσει η ίδια η φύση κάποια στιγμή. Ενώ σήμερα είναι και η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ακούστε τώρα τι βρήκαν οι άνθρωποι. Η διαρκώς αυξανόμενη, λέει, κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22η μέρα του Μάη ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε νόμισμα στην αγορά bitcoin για αγορά πίτσας. Καλά, εγώ άμα είναι για πίτσα και bitcoin και μάρκες και ό,τι χρειαστεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στον καιρού. Είπαμε ότι έχουμε μεν μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι να διανύσουμε, αλλά ο καιρός σήμερα λίγο θα μας τα χαλάσει. Πριν το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις, θα περιμένουμε τοπικές βροχές, ενώ το απόγευμα κυρίως μπορεί να έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Πτωούμαστε από αυτό? Ποτέ και για τίποτα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλά επίπεδα, θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι, εν έτη 2026, έρχεται στο σήμερα το ρεμπέτικο. Από τις πιο επιδραστικές μουσικές όλων των εποχών. Ο Απόντο έχει πειράξει εξαιρετικά και μας έχει προσφέρει ένα ρεμπέτικο γεννημένο το 2026 με τη στόφα του παλιού και τον ενθουσιασμό του καινούριου. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: Από τον Μάρκο Βαβακάρη στους Λοκομόντο, 12 μέρες δρόμο στην Τζαμάικα, όπως ήταν και ο τίτλος εκείνος, λίγο πειραγμένος, του άλμπουμ του συγκροτήματος που διασκεύασε το διαχρονικό αυτό τραγούδι. Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα με αισιοδοξία, με χαμόγελα, με θετική ενέργεια, αλλά και με κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Από νωρίς, από τα 13 μετά από τις 7, το ποτάμι έχει τα θέματα του στην άνοδο μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και στην κάθοδο πηγαίνετε αναδιαστήματα με δυσκολίες, με κίνηση έντονη όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Οι υπόλοιποι δρόμοι αντέχουν, σε λίγο θα έχουμε νεότερα από εκεί, βάζω και έναν αστερίσκο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε μαζί μου γιατί αφού είπαμε για Πειραιά, τι θα λέγατε να πάρουμε το καράβι και να φτάσουμε μέχρι την Κρήτη. Εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Κότσιρας στη μουσική του Νίκου Τερζίμη μέσα από το τηλεοπτικό σασμό. Τώρα, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
2: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

δεκαετίες. Το 1762 σαν σήμερα ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα Αντιτρέβη στη Ρώμη, εγκαινιάζεται από τον Πάπα Κλήμη το 13ο και ξεκινά να μαζεύει κέρματα, ενώ το 1885 σαν σήμερα, πριν από την ταφή του στο Πάθεον του Παρισιού, το σώμα του Βίκτορο Σουγκό εκτίθεται τιμητικά κάτω από την αψίδα του Θριάμβου. Χιλιάδες πολίτες περνούν σιωπηλή τη νύχτα του αποχαιρετισμού, τιμώντας τον μεγάλο συγγραφέα και εθνικό ήρωα της Γαλλίας. Το 1906 σαν σήμερα οι αδελφοί Ράιτ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την υπτάμενη μηχανή τους, αυτό που λέμε αεροπλάνο σήμερα. Α, με την ευκαιρία να πω και καλό ταξίδι σε φίλους που ταξιδεύουν, που έχουν αυτή την ευκαιρία να το κάνουν, να το απολαύσουν. Και γενικώς όσοι είναι σήμερα Παρασκευή πρωί και δεν πάτε για δουλειά, αλλά πηγαίνετε σε αεροδρόμια, σε λιμάνια, έχετε την αγάπη μου και να μας θυμάστε εκεί που πηγαίνετε, να δίνετε λίγη θετική ενέργεια για εμάς που θα δουλεύουμε. Λοιπόν, κλείνω παρένθεση και συνεχίζω. Στο 1947 ο πρόεδρος Τρούμαν σαν σήμερα εγκρίνει το δόγμα Τρούμαν, παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στη χώρα μας και στην Τουρκία. Μια κίνηση που σηματοδοτεί ουσιαστικά την απαρχή του ψυχρού πολέμου και τη στήριξη των ΗΠΑ στον ελληνικό εμφύλιο. Το 1960 σαν σήμερα στη Χιλή καταγράφεται ο ισχυρότερος σεισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας, μεγέθους 9,5 παρακαλώ βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το 1967 ανακαλύπτεται στη Ρόδο το πτώμα του Νικηφόρου Μανδυλαρά, δικηγόρου υπεράσπισης στην υπόθεση Ασπίδα του γνωστού πολιτικού αντιπάλου της Χούντας. Το πτώμα του εντοπίστηκε σε παραλία λίγες μέρες, προσέξτε, μετά την επιβολή της δικτατορίας. Τυχαίο. Αν και επισήμως ο θάνατος του Νικηφόρου Μανδυλαρά αποδόθηκε σε ατύχημα εντός εισαγωγικών, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως πρόκειται για πολιτική δολοφονία, καθώς οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες με σοβαρά ερωτήματα. Είναι από αυτά που πρέπει να θυμόμαστε, θεωρώ. Το 1992 σαν σήμερα, για να μην λέτε ότι μοναχά στην εποχή μας έχει ενδιαφέρον το κανάλι της Βουλής, τότε μπορεί να μην υπήρχε κανάλι της Βουλής, αλλά λέγονταν πράγματα και στη Βουλή. 1992 σαν σήμερα, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει πως η θάλασσα του Αιγαίου, δεν είναι πρωθυπουργός, όχι, κατά κύριο λόγο είναι ελληνική η θάλασσα του Αιγαίου, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Και όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε πολιτική θύελλα. Μία φράση μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου, που προκαλεί έντονη αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τονίζει ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Οι δηλώσεις εγγράφονται στο πλαίσιο της τότε έντασης με την Τουρκία για κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλω να πω ότι τα τέρατα που ακούμε τώρα στη Βουλή είναι, ρε παιδί μου, απόρρια των πόσων τεράτων έχουν υποθεί στα πολλά, πολλά χρόνια που έχουν προηγηθεί. Το 1997 πάλι έχουμε άλλη θύελλα αντιδράσεων. Με δηλώσεις του αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου στο περιοδικό Κλικ τότε υπέρ της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέπας ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο, ενώ την αποπομπή Παπανδρέου από την κυβέρνηση ζήτησε τότε η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα. Είδατε που σας λέω ότι έχει πάντα ενδιαφέρον η Βουλή διαχρονικά. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1813 γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, Γερμανός συνθέτης και μαέστρος, πρωτοπόρος της όπερας. Το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας, πατέρας εντός εισαγωγικών του Σέρλοκ Χόλμς. Το 1924 ο Σαρλς Αζναβούρ, αρμενικής καταγωγής γαλλός τραγουδιστής, από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Ενώ το 1930 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χάρβεϊ Μίλκ, Αμερικανός πολιτικός και ακτιβιστής, από τις πρώτες ανοιχτά ομοφυλόφιλες προσωπικότητες που εξελέγησαν σε δημόσιο αξίωμα στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η δολοφονία του το 1978 τον μετέτρεψε σε σύμβολο του αγώνα για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τα δικαιώματά της. Χρόνια πολλά στην Ναόμι Κάμπελ. Η γνωστή μαύρη γαζέλα έχει γενέθλια σήμερα, σούπερ μόντελ της δεκαετίας του 90, ενώ γενέθλια έχει σήμερα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Έφυγαν σαν σήμερα το 1825, εντάξει, σημαντική μορφή, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Ελληνίδα ηρωίδα της Επανάστασης, καπετάνισσα από τις Σπέτσες. Το 1885, όπως σας είπα, ο Βίκτορ Ούγκο, και το 2005 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός και ηγετικός τέλεχος της ελληνικής αριστεράς, ο Χαρίλαος Φλωράκης. Επόμενη στάση, μουσική αυτή τη φορά, το 1985 και τα ζεστά ποτά των αδελφών Κατσιμίχα.

0: Ο Πανπάν και η Καλλιόπη Μητροπούλου περιγράφουν την Αθήνα ακριβώς έτσι όπως είναι. Μία ανισόπεδη δίσκο, σαν ένα ψηφιακό με πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και πολλές διαφορετικές συνθήκες και ενέργειες. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Είχαμε χθες ενδιαφέρουσα μέρα, δεν μπορεί να πει κανείς, και πολιτικά να το δεις. Γεννήθηκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλά σχόνια δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω και πλαγίως. Η Μαρία Καριστιανού, η οποία πάντα θα είναι η μάνα των τεμπών, αυτή η γυναίκα που έδωσε τον αγώνα για αυτό το έγκλημα που νομίζω πως θα μας τυχιώνει για μια ζωή. Αλλά από εδώ και πέρα είναι και μια άλλη Μαρία Καριστιανού, είναι η πρόεδρος κόμματος, που θα έχει άλλες ευθύνες, άλλη βαρύτητα αυτά που λέει και θα χρειάζονται και άλλη προσοχή αυτά που λέει δεξιά και αριστερά. Οπότε μπαίνουμε πια σε μια άλλη πίστα αυτού του παιχνιδιού. Από την άλλη, περιμένουμε να έρθει και ο Αλέξης 2.0, πώς λέμε Ελλάδα 2.0, Αλέξης 2.0, για να παρουσιάσει το δικό του κόμμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα δημορφωθούν οι δημοσκοπήσεις από εδώ και κάτω. Ενώ από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός διαμηνεί από το Μιστρά εχθές ότι έως το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές, επιμένει στο 27 ο Μητσοτάκης, ενώ έχουν ακουστεί και διάφορα σενάρια για εκλογές μετά το φετινό, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από Σεπτέμβρη και μετά. Παρ' όλα αυτά, το 2027 λέει θα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 900 έργα υποδομής με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι όπλα έχει. Θα αρχίσουν να έρχονται και κάτι επιδόματα με τον ανεμιστήρα. Ήδη κάτι 72 δόσεις διάβασα ξεκινούν. Βέβαια, με ένα επιτόκιο πάρα πολύ ωραίο. Αρκετά μεγάλο, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό. Και κατά τα άλλα, αποφυλακίστηκε και ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά από 24 χρόνια, αλλά έχοντας να εκτίσει κι άλλο, η αλήθεια είναι. Όλα αυτά θα δούμε και στην πορεία της ημέρας, στο δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού, σε λίγα λεπτά από τώρα. Ωστόσο, είναι αυτό που λέμε: δεν βαριέσαι σε αυτή τη χώρα. Δεν βαριέσαι ποτέ. Και επειδή δεν βαριέσαι, δεν πρέπει να ξεχνάς και τις καθημερινές υποχρεώσεις σου. Ελάτε λίγο να σας γιώσω σε αυτά που πρέπει να κάνουμε καθημερινά. Πάμε για το σύνθημα. Κλειντήριο βάλαμε. Ελπίζω να είναι γέ η απάντηση σε αυτές τα ελληνικά. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε την Ariel και το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel. Είναι δύο φορές πιο μεγάλο, διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λευκών και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Η καμπάνια του έχει δώσει το σύνθημα, το ακούμε. Το σύνθημα είναι λεκέδες bye bye. Για πάμε λίγο. Αυτά για να μην ξεχνάμε και τα της καθαριότητας που χρειάζεται. Εξάλλου είναι πάντα η μισή αρχοντιά η καθαριότητα. Και εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα επιστρέψω στα μουσικά μας, στα τραγούδια μας και στους διαγωνισμούς μας, γιατί επιστρέφω με Γιάννη Χαρούλη και σου μιλώ και κοκκινίζεις, ενώ σας θυμίζω ότι σύντομα έρχεται ακόμα μία γραμμή για το ότι παίζει. Κάθε μήνα δίνουμε 1000 ευρώ. Ακούστε πώς έγινε αυτό την προηγούμενη φορά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο δεΗ.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το γράφει καταπληκτικά η φίλη Κυριακή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλημέρα, γέλα και τραγούδι να σου φύγει το άγχος. Παιδιά, αυτό είναι το σύνθημα. Να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια τα ωραία, τα μάτια τα όχι τα αγχωμένα, τα φωτεινά, ακόμα και αν έχεις την ευφιά έξω. Μπράβο, Κυριακή, τα λες πάρα πολύ καλά και ας είναι Παρασκευή. Πω, ήταν πάρα πολύ κακό αυτό που είπα τώρα. Πάντο διορθώσω, πάμε να το σώσουμε λίγο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Όλα για όλα, να τα ζούμε έτσι όπως πρέπει τα πράγματα. Και ελάτε τώρα, επειδή το Σαββατοκύριακο αυτό δεν θα μας δώσει την ευκαιρία να πολύ ξεφύγουμε με το έξω, γιατί τα είπαμε και πριν, θα τα πούμε και στην πορεία. Το λένε και οι μετεωρολόγοι, πως θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο λίγο με άστατο καιρό. Θα έχει βροχές, θα έχει και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Και όχι μόνο χάτη, και γενικώς σε όλη τη χώρα τα πράγματα είναι λίγο μυστήρια. Μια κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει μέχρι και τις πρώτες ώρες της Τρίτης. Οπότε έχουμε λίγο ακόμα μυστήριο καιρό να ζήσουμε. Να σας πω ότι τις ώρες που βρέχει και είστε στο σπίτι, δεν υπάρχει καλύτερο χαλαρωτικό από ένα καλό βιβλίο. Έτσι, να χουχουλιάσετε λίγο, να διαβάσετε, να ταξιδέψετε. Και κάθε μέρα το πρωί στον Ελληνικό σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε αυτά τα βιβλία. Βιβλία με υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα. Με την Φρίντα Μακφάντε να γράφει δύο εξαιρετικά βιβλία για εσάς. Η Αγγελία το ένα, Το Μυστικό της Καμαριέρας το άλλο και τα δύο best seller βεβαίως. Τα βιβλία που θα γίνουν και σήμερα δικά σας από τον Ελληνικό 93,2 και τις εκδόσεις Διόπτρα. Να τη ευκαιρία σας, πρώτο δώρο της ημέρας. Πάρτε κινητό στο χέρι. Σας περιμένω στο Viber στο 6984-932-932. Μου γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή, εγώ να σας πω και ποιο είναι το σύνθημα που θα κρατήσω για αυτές τις μέρες. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Πάρε δώσε, παιδιά, να δίνουμε για να παίρνουμε και να είμαστε όλοι γεμάτοι και πλήρες. Τα γράφει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη του. Μπεσέλερ από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Ένα ακόμα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και βεβαίως στο site της Διόπτρας στο www.dioptra.gr. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια από τη δεκαετία του 90. Τώρα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου.
1: Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Τρέχοντας, θα σας πω ότι μου έστειλε ένα μήνυμα η Ελία που κινείται στον Κηφισό, ότι στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα της καθόδου, μόλις ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, ό,τι πρέπει μου γράφει για Παρασκευή. Υπομονή, Ελία μου, υπομονή σε όσους κινείστε εκεί. Ελπίζω τουλάχιστον οι μουσικές και τα τραγούδια μας να σας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση και ακόμα και στις δυσκολίες. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε την ΔΕΗ όπως πάντα έτσι και σήμερα, και το My ΔΕΗ σας περιμένει. Η ενότητα ΔΕΗ Mary World Coupons σας περιμένει με πολλά κουπόνια για να κερδίσετε. 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και βεβαίως πολλές ακόμα εκατοντάδες προσφορές. ΔΕΗ Mary World Coupons στο My ΔΕΗ από τη ΔΕΗ που είναι και αυτό το πρωί στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με καινούρια γραμμή για το τι παίζει, αλλά και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω όμως λίγο και την προσοχή σε όλους εσάς, προσοχή, όλων όσοι γράφετε τραγούδια, ερμηνεύετε τραγούδια και ψάχνετε τη δική σας σκηνή για να τα επικοινωνήσετε. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον για εσάς εδώ, στον ελληνικό 93,2. Για ακούστε.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
3: Πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου.
0: Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed and Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στο μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, το τι παίζει συνεχίζει να μοιράζει κάθε μήνα 1000 ευρώ σε έναν ή μία από εσάς και καθημερινά πολλά πλούσια δώρα. Αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και ρωτήσουμε τι παίζει, εσείς να απαντήσετε.
9: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό ακριβώς.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Η μία σωστή απάντηση και μοναδική είναι Ελληνικός 93,2. Για να χτυπήσει το τηλέφωνο σας, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο site μας, στο ελληνικός 93,2. Κλείξω τι παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να δούμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια εγκλισμού ο καταδικαστής ως αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία, ανθρωποκτονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Είχε να εκτίσει ακόμα ένα χρόνο, όμως έκανε αίτηση στο Συμβούλιο για Λόγους Υγείας και έγινε δεκτό με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της λύωσης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή του Βύρωνα, από την οποία δεν πρέπει να απομακρύνεται. Αμετανόητος και προκλητικός παρέμεινε ο αναισθησιολόγος που κατεγράφει σε βίντεο να ζητά φακελάκι 100 με 150 ευρώ από ασθενείς σε νοσοκομείο της Αθήνας, δηλώνοντας μάλιστα πως το έκανε για να έχει κάτι για τα γεράματά του. Μετά την καταγγελία, η δίκη του νοσοκομείου έθεσε το γιατρό σε 15ήμερη αργία, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και διατάχθηκε και ΕΔΕ για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποίησε η Μαρία Καριστιανού εχθές στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς έλεγχο, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84% θα έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα. Συνολικά η ρύθμιση εκτιμάται πως θα καλύψει οφειλές που προσεγγίζουν τα 96 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει προσαυξήσεις και πρόστιμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σήμερα. Είπαμε, έχει σνέφα ήδη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές και ειδικά το απόγευμα μπορεί να παίξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία όμως το παλεύει ψηλά μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Αν αυτό το τραγούδι σας γεννά συναισθήματα, όπως την πρώτη φορά που το ακούσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα, τότε η συναυλία που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, η πρώτη μεγάλη συναυλία του φετινού καλοκαιριού με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, σας αφορά άμεσα. Ο Χρήστος Τιβαίος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι, 30 χρόνια με μαγικές τέτοιες στιγμές που έχουν την υπογραφή του και το γιορτάζουμε μαζί. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ το ραντεβού είναι στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη για τα 30 χρόνια Χρήστου Θηβαίου, ο οποίος θα συναντήσει στη σκηνή πολλούς φίλους του που καθόλου τυχαία είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού πενταγράμμου. Μιλάμε για ονόματα όπως Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Όλοι μαζί στη σκηνή για να γιορτάσουμε και εμείς και εσείς, όλη η παρέα του ελληνικού, τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στο τραγούδι. Τρέξτε για τα εισιτήριά σας, θεωρώ πως αυτή η βραδιά θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για καιρό. Αν όμως νιώθετε τυχεροί, δοκιμάστε και την τύχη σας, γιατί έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις και θα τις χαρίσω τώρα μετά από κλήρωση. Στο Viber του Ελληνικού Κλασικά πάντα ο διαγωνισμός χωρίς χρέωση στο 69849-32-932. Γράφετε Θηβαίος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Θηβαίος, κενό, ονοματεπώνυμο. Τώρα στο Viber μας, στο 69849-32-932, για να είστε μαζί στη μεγάλη μας συναυλία, στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε ετοιμάσει ένα καυτό καλοκαίρι για εσάς. Δεν φαντάζεστε τι έχουμε να ζήσουμε. Η αρχή όμως γίνεται με αυτή την πολύ πολύ μεγάλη βραδιά. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη με Ελληνικό 93,2. Θηβαίος, κενό, ονοματεπώνυμο τώρα στο 69849-32-932 για διπλές προσκλήσεις. Και όσο δηλώνετε συμμετοχή, θέλω να σας πάω σε μία από αυτές τις ιστορίες που μας κάνει να χαμογελάμε, γιατί μας αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα το καλό εκεί έξω, όσο μαύρα και αν είναι τα πράγματα. Θα σας πάω στην κυρία Ελίζ, η οποία είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή της. Όμως οι γιατροί σε νοσοκομείο του Μπράντφορντ κατάφεραν να σώσουν ένα μέρος της όρασής της και εκείνη αποφάσισε να τους ευχαριστήσει με τον πιο γλυκό τρόπο. Μέχρι σήμερα λοιπόν αυτή η γυναίκα έχει πλέξει, παρά τα προβλήματα όρασης, περισσότερα από 100 κουβερτάκια για νεογέννητα μωρά του νοσοκομείου, αφιερώνοντας ώρες δουλειάς για να χαρίσει λίγη ζεστασιά σε οικογένειες που τώρα ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους. Είναι ιστορίες που μας αποδεικνύουν πως υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, αγάπη, κατανόηση εκεί έξω και καλά θα κάνουμε να εστιάζουμε σε αυτό και όχι στα μαύρα που συμβαίνουν γύρω μας.

0: Προτεραιότητες, παιδιά, τι να δώσουμε χρόνο. Γιατί θα δώσουμε χρόνο στη ζωή μας? Για δάκρυα, για θετική ενέργεια, για τοξικούς ανθρώπους ή για το καλό που θέλουμε να έχουμε πάντα στη ζωή μας? Όλα είναι θέμα απόφασης. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε και στους δρόμους της πόλης, στα 23 μετά από τις 8 το ρολόι του Ελληνικού. Έχουμε προβλήματα και αρκετά έντονα μάλιστα. Στον Κηφισό, τα ξέρετε, στο κόκκινο από νωρίς. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό. Αναλυτικότερα να σας πω ότι η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η λεωφόρος Αθηνών και η είσοδος από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά θέλει υπομονή. Στην Αθηνών Λαμίας επίσης έως τον Κόβο Καλυφτάκη στην έξοδο. Η είσοδος επίσης με προβλήματα. Ο Κηφισός είναι κόκκινος. Στο ύψος της Γκλένορμαν κυρίως. Μας λέγει προηγουμένως και η Λία ότι έμεινε ένα αυτοκίνητο εκεί στην κάθοδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια τα κολλήματα. Προβλήματα επίσης έχουμε στην Κηφισία, στο ύψος του Μαρουσίου, στη Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα. Πανεπιστημίου, Ακαδημία, Σταδίου. Αρκετά επικίνδυνη ροή και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη λεωφόρο Ηλιούπολεως, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε ένα ταξίδι στα τραγούδια του Σασμού, βεβαίως στη μουσική του Νίκου Τερζή, στα λόγια του Γιάννη Κότζηρα, τώρα με τη φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από τα τραγούδια που όποια διάθεση και αν έχεις πηγαίνοντας πρωί στη δουλειά, είτε είσαι στο αυτοκίνητο, είτε είσαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μόλις το ακούς στα αυτιά σου, δεν μπορείς να μην το τραγουδήσεις. Και νομίζω ότι επαληθεύομαι αυτό που λέω για εσάς που μόλις σταματήσατε να τραγουδάτε στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Συμβαίνουν και ωραία και με ελεύθερη είσοδο μάλιστα. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκινά πάλι το Park Your Cinema. Αυτές οι γνωστές υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές, κουβερτούλα, παρεΐτσα, αναψυκτικά, ό,τι θέλουμε να πάρουμε μαζί μας, ξαπλωμένοι στο γρασίδι κάτω από τον καλό ουρανό, γιατί τώρα μην κοιτάτε, αυτό που ζούμε μετεωρολογικά είναι η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον καλοκαιρινό κανόνα σε λίγες ημέρες. Στις 29 του μήνα ξεκινούν οι προβολές εκεί και ξεκινούν με ένα εμβληματικό musical με το Fame, στα ελληνικά Ο Πυρετός της Δόξας, αν θυμάστε, 29 Μαΐου, μαζί και η live εκδοχή του Lilo & Stitch. Μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε φίλους, ανθρώπους, να βρεθούμε με ανθρώπους που δεν ξέρουμε ίσως, γιατί όχι, με λίγη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουμε βέβαια και να απολαύσουμε ωραίο δωρεάν σινεμά κάτω από τα αστέρια. Γιατί είπαμε, η Αθήνα έχει δυσκολίες, έχει κίνηση, αλλά έχει και πολύ πολύ ωραία μυστικά, κοινά μυστικά που την κάνουν απολαυστική. Το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τη Μαρίνα Σπανού. Καλημέρα σε όλους.

0: Και ενώ ο Γιάννης Μιλιώκας και η Αφροδίτη Μάνου μόλις ένωσαν τα χρώματά τους στον ελληνικό 93,2 και τα έκαναν ένα, πάμε λίγο να διαχωρίσουμε χρωματισμούς, γιατί έχουμε και ημέρες Final Four στην Αθήνα. Βεβαίως, 22 και 24 Μαΐου, σήμερα και μεθαύριο στο ΟΑΚΑ, έχουμε το EuroLeague Final Four με αυξημένα μέτρα τάξης και ασφάλειας και τροχίας βεβαίως. Η εκπρόσωπος τύπου μάλιστα της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε πως όλα αυτά που γίνονται για την πρόληψη και τον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων. Χαρακτηριστικό είναι το εξής, το θέμα της μετακίνησης. Σου λέει ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαξέ στο σταθμό Θησίο και οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένσια στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να ξεκινήσουν από εκεί όλοι ελεγχόμενοι και διαχωρισμένοι για να μεταφερθούν προς το ΟΑΚΑ. Ό,τι μέτρα πάρουμε θεωρώ καλό είναι. Γιατί καμιά φορά τα αίματα ανάβουν, αν και δεν πρέπει να ανάβουν, και μπορεί να έχουν παρατράγουδα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και να χαρούμε το Final Four χωρίς να έχουμε άλλες παρενέργειες. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με καινούργια γραμμή για το τι παίζει, ολοκένουργια του κουτιού. Επιστρέφω όμως και με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ, για πολύ, ποια χώρα, για πολύ.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Να και η ώρα η καλή. Η ώρα της γραμμής του τι παίζει. 1000 ευρώ τέλος του μήνα. Καθημερινά πολλά πλούσια δώρα. Όλα αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει. Εσείς να απαντήσετε Ελληνικός 93,2. Δηλώστε συμμετοχή αν δεν το έχετε ήδη κάνει στο site μας ελληνικός932.gr. Και πάμε για καινούργια γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει νταλάρα. Παίζει μαχαιρίτσα, παίζει και ρέμο. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, τέλος του μήνα αυτό. Αλλά έχεις κερδίσει και ένα δώρο συγκλονιστικό. Ετοιμάσου για ένα τριήμερο στο Hermione View Seaside Hotel για δύο άτομα για να περάσετε καταπληκτικά. Ένα δώρο αξίας 300 ευρώ δικό σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ακούσε ελληνικό και που το λες. Γεια χαρά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όροι συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και ακόμα μια καλημέρα σε όλη την παρέα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Πάμε για ακόμα μια ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και όχι μόνο βέβαια.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια. τραγούδια μας.
0: Στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ με το My ΔΕΗ και την ενότητα ΔΕΗ Mari World's Coupons, εκεί που μπορούμε να βρούμε και κουπόνι για 20% έκπτωση για τις αγορές μας στο About You και βεβαίως εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο μπορεί να φαντάσει το μυαλό μας. Τι περιμένουμε? ΔΕΗ Mari World's Coupons στο My ΔΕΗ από τη ΔΕΗ που είναι και αυτό το πρωί στην παρέα μας στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού ο καταδικαστής ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Είχε να εκτίσει ακόμα ένα χρόνο, έκανε αίτηση στο Συμβούλιο για Λόγους Υγείας, έγινε δεκτό και βεβαίως με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της δήλωσης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή του Βύρωνα, από την οποία δεν πρέπει να απομακρύνεται. Αμετανόητος και προκλητικός παρέμεινε ο αναισθησιολόγος που κατεγράφει σε βίντεο να ζητά φακελάκι 100 με 150 ευρώ από ασθενείς σε νοσοκομείο της Αθήνας, δηλώνοντας μάλιστα πως το έκανε για να έχει κάτι για τα γεράματά του. Μετά την καταγγελία, η διοίκηση του νοσοκομείου έθεσε το γιατρό σε 15ήμερη αργία, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και διατάχθηκε ΕΔΕ για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποίησε η Μαρία Καριστιανού εχθές στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς έλεγχο, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84% θα έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων που αναμένει να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα. Συνολικά, η ρύθμιση εκτιμάται πως θα καλύψει οφειλές που προσεγγίζουν τα 96 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει πως αυξήσεις και πρόστιμα. Ο καιρός φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αυτές τις μέρες, όχι επειδή θα θυμίζει καλοκαίρι, αλλά επειδή θα θυμίζει λίγο φθινόπωρο. Και βροχές θα έχουμε και ίσως τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία όμως θα επιμείνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική.
11: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου από την εποχή των Φατμέ, με αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε από τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα, καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, στα μουσικά ταξίδια και στα κυριολεκτικά ταξίδια. Τώρα που έρχεται η εποχή που θα κάνουμε τις αποδράσεις μας, μην ξεχνάτε πως το καλοκαίρι μπορεί να κρύβει και πολλές εκπλήξεις, μια ανάσα μόλις από την Αθήνα. Να σας μιλήσω λίγο για τον Πόρο, που είναι για μένα αγαπημένος προορισμός έτσι κι αλλιώς. Εκεί όμως θα βρείτε και την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Εκεί που θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, θα απολαύσετε υπέροχα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, γιατί πέρα από τη διαμονή υπάρχει σπα, υπάρχουν θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και μόνο αυτή η θέα στο απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, νομίζω πως θα σας αποζημιώσει για ό,τι δυσκολία και αν ζήσατε το χειμώνα που τελειώνει, που τελείωσε ουσιαστικά. Sirene Blue Luxury Beach Resort, λοιπόν, για να είναι διαφορετική εμπειρία κάθε σας επίσκεψη, κάντε και ένα κλικ στο sirenebluresort.gr για να το δείτε, να το ερωτευτείτε και να κάνετε και τις κρατήσεις σας. Σε άλλα νέα τώρα, να σας πω ότι η Αθήνα πάντα ήταν πόλος έλξης της τέχνης, υπήρχαν όμως κάποιες ηχηρές απουσίες. Να σας πω ότι ύστερα από 5 χρόνια επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στην Αθήνα η Biennale, στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων του χρόνου, όχι ακόμα, τον Απρίλιο του 2027, αλλά και μόνο το ότι ανακοινώθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μία από τις πολύ σημαντικές σταθερές των φίλων της τέχνης στην Αθήνα, με πολλές διαφορετικές δράσεις και μορφές. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το έχουμε από τώρα στην ατζέντα μας για του χρόνου τον Απρίλιο, που εντάξει, πόσο θα κάνει για να περάσει. Εδώ μιλάμε για το 2002 που πρωτοβγήκε αυτό το τραγούδι και μας φαίνεται μία ανάσα. Για λίγους μήνες τώρα θα το κάνουμε κουβέντα, θα το κάνουμε συζήτηση. Επιστροφή στα τραγούδια μας, λοιπόν, και στο 2002 που αναφέραμε, στη μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου.

και η Ρένα Μόρφη στον Ελληνικό 93,2. Όπως όλες οι φωνές που αγαπάμε καθημερινά. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας για εσάς που είστε εκεί έξω και που πηγαίνετε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν βγούμε όμως, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος κάθε μέρα, αλλά ειδικά σήμερα, να ακούσετε το Διονύση μας το απόγευμα. Το Διονύση τον Καστόρα, 4 με 7. Γιατί θα κάνει την κλήρωση για την δωρεπιταγή που μαζεύουμε συμμετοχές εδώ και αρκετές μέρες από την Κοτσόπουλος Home, μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ για τα έπιπλα των ονείρων σας. Έχουν και

0: μέχρι αύριο στην Κοτσόπουλος Home 30 με 40% σε όλα τα έπιπλα. Πηγαίνετε στα καταστήματα Παλαιό Φάλιρο Μαρούση ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr για να τις δείτε. Και για να είστε στην κλήρωση το απόγευμα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τώρα θα μου στείλετε SMS. Προσέξτε μου, όχι μήνυμα στο Viber, SMS, μήνυμα γραπτό στο 19619. Μου γράφετε ελληνικός και ενώ την εταιρεία που μας προσφέρει τη δωροεπιταγή αξίας 1500 ευρώ, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και ξαναλέω αποστολή στο 19619. Και το απόγευμα 4 με 7 ακούμε Διονύση Καστόρα στον ελληνικό για να μάθουμε αν έχουμε κερδίσει τα 1500 ευρώ έπιπλα από Κοτσόπουλος Home ή όχι. Ελπίζω να το κερδίσει αυτό που θέλει πραγματικά και πάμε στους δρόμους της πόλης στα 24 μετά από τις 9. Το ποτάμι παραμένει δύσκολο και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός μπήκε στο παιχνίδι προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι με καθυστερήσεις και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, όχι όμως κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Και για τα δεδομένα και της Μεσογείων είναι καλή η Μεσογείων αυτή την ώρα. Κίνηση όμως θα βρείτε στην κάθοδο της λεωφορού Αλεξάνδρας, στην άνοδο, συγγνώμη, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Η εικόνα στη λεωφόρο Συγκρού είναι καλή. Έχουμε προβλήματα όμως στο παραλιακό μέτωπο. Στην παραλιακή προς Πειραιά αλλά και προς Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχεται βεβαίως, δεν σας ξεχνάω, γευστικός διαγωνισμός σε λίγο. Παρέα πάντα με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

Αντώνης Ρέμος και ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγα λεπτά ακόμα. Και ένας από τους πιο αγαπημένους μου προορισμούς καλοκαίρι είναι πάντα η Νάξος, παιδιά. Πέρα από το πόσο ωραίο νησί είναι, πέρα από το πόσο ωραία μπορεί να έχει περάσει ο καθένας από εμάς εκεί, νομίζω πως λίγοι μπορούν να αμφισβητήσουν ότι ίσως έχει το ωραιότερο φαγητό, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη ολόκληρο. Και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται και με τη Βούλα πια, αφού σε μια νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas παγκοσμίως για τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου, η πεντανόστιμη γραβιέρα της Νάξου κατάφερε και κέρδισε την κορυφή, ξεπερνώντας εκλεκτά τυριά παγκοσμίως όπως είναι η Παρμεζάνα, όπως είναι το Πεκορίνο Ρωμάνο, τυριά που έχουν και αν έχουν εύσημα. Η γραβιέρα της Νάξου λοιπόν νούμερο 1, ενώ και το Σαν Μιχάλη τυρί της Σύρου βρέθηκε στην 10η θέση, το Λαδοτήρι Μυτιλίνη στην 14η, η γραβιέρα Αγράφων στην 16η. Γενικώς η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, για τις γεύσεις έχει να φημίζεται και να περηφανεύεται. Τώρα πια υπάρχει και η σφραγίδα ότι όντως το νούμερο ένα τυρί στον κόσμο είναι η γραβιέρα της Νάξου. Πάμε για Δημήτρη Μητροπάνο στον Ελληνικό.

0: εντάξει, έχω ένσταση από την Κρήτη τώρα εδώ. Από την Άννα. Η γραβιέρα λέει: Νάξου, μπράβο τη. Η γραβιέρα Κρήτη δεν είναι σε θέση είναι. Κοίτα να δει, Άννα μου, έτσι κι αλλιώ. Όλε οι γεύσει στην Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση στην καρδιά μα. Οπότε κανεί να αμφισβητεί καμία περιοχή για το φαγητό τη. Έτυχε τώρα σε αυτή τη λίστα να είναι η Νάξο νούμερο 1. Λοιπόν, παιδιά, αφού μιλάμε για γεύσει, ελάτε πριν σα αποχαιρετήσω να σα δώσω και την ευκαιρία για το γευστικό δώρο τη ημέρα. Για το Pizza Fan Combo που γίνεται κάθε μέρα δικό σα, κάθε πρωί στον ελληνικό. Τέτοια ώρα έχω μία πίτσα δεκατεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα, πάντα με την υπογραφή της Pizza Fan, πάντα μετά αποκλήρωση για έναν ή μία από εσάς. Οπότε κινητό στο χέρι, γράφετε Pizza Fan και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για να κλείσουμε γευστικά και αυτό το πρωινό και αυτή την εβδομάδα εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, δεν φεύγετε, επιστρέφω με Ελένη Δημού.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με το Συνήθις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Τώρα, λίγο πριν κλείσω την εκπομπή, έσκασε η είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν που βλέπουν μόλις τώρα τη δημοσιότητα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Σοφοκλή Λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Κάτι που θα έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει από εδώ και κάτω. Με cliffhanger κλείνω την εκπομπή. Θυμάστε παλιά που έκλεινε ο κύκλος των σύριαλ σε αγωνία για την επόμενη σεζόν, για το επόμενο επεισόδιο. Έτσι λοιπόν, εγώ Παρασκευή σας αφήνω σε αγωνία για να δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα με αυτό το πάρα, πάρα πολύ σοβαρό κατά τα άλλα θέμα. Γιατί με το που ακούστηκε η αποφυλάκηση είχαμε κάποιες αντιδράσεις. Θα δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εγώ θα σας αφήσω για την ώρα στην Έλληνα Δημητράκη που ακολουθεί για να σας κάνει παρέα και στη δουλειά την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Από τις 10 και μετά θα ανανεώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Στην παρέα μας είχαμε και σήμερα τη ΔΕΗ και το My ΔΕΗ και την ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, εκεί που βρίσκουμε κουπόνια για πολλά ενδιαφέροντα. Το σημαντικό για μένα αυτή την περίοδο, 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, αλλά και πολλές ακόμα εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ, για πάρα, πάρα, πάρα πολλά ακόμα αγορές τεχνολογίας και δεν συμμαζεύεται όλα από τη ΔΕΗ. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλοι, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα, μπορεί να μην είναι ακριβώς υπέροχη. Σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Ραντεβού Δευτέρα πρωί στις 7 στον Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα και όλα ομορφαίνουν και με τα τραγούδια μας ακόμα πιο πολύ ομορφαίνουν. Έλληνα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρης στη φροντίδα του ήχου μας και ξεκινάμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια κυβότος γεμάτη αλήθειες και η Ελένη Βιτάλη στο τιμόνι. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της Ελένης Βιτάλη και άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. 22 Μαΐου και συντονισμένη πάντα στον ελληνικό 93,2 για να καλωσορίσουμε παρέα και αυτή τη μέρα την πανέμορφη. Πανέμορφη ό,τι και να, καιρό και να κάνει, γιατί είναι Παρασκευή. Επικαιρότητα εντός λοιπόν και πάμε να δούμε. Ξεκίνησε η επίμαχη συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά από σχετική πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη Μάρια Καριστιανού. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Την ανέρεση της αποφυλάκησής του εξετάζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στους Ευρωπαίους εισαγγελείς σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το Final Four της EuroLeague. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια σταθερά στην παρέα σας.

τόσο αγαπώ. Στη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και την ερμηνεία φυσικά και στους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, οι ρυθμοί δεκαετίας και φωνές που ελαλάσσονται πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο Ζεφύρι, σε εκείνο το ύψος

Μόνο. Ο Κηφισός πυκνή ροή στην άνοδο αποκτέλει μέχρι Νέα Φιλαδελφία και στην κάθοδο σε Περιστέρη και Εγάλαιο. Τμηματικά πυκνή ροή η Αθηνών. Η Κηφισία σε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα και μόνο στο ύψος της Κατεχάκη. Και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Σταδίου Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φέρω στη βάρκα Μάρθα Φριτζίλα στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου και από τα τραγούδια που μας άγγιξαν ματιά από την πρώτη στιγμή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε εκτός συνόρων. Διεθνής ΜΚΟ καταγγέλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά τις δεσμεύσεις του Ισραηλινού σχεδίου που ενέκρινε ο ΟΗΕ. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Απόβαση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε σήμερα την απομάκρυνση της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επιστροφή εμείς σταθερά στα τραγούδια μας και σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα,
3: ποια...
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και φωνή έχουμε και διάθεση έχουμε, αφού είναι Παρασκευή όλα τα έχουμε. Και όμως το Όσο έχω φωνή το έγραψε το 1980 ένας αυθεντικός λαϊκός τροβαδούρος, ο Φίλιππος Νικολάου. Η Άννα Βύση το έκανε ύμνο, εμείς το κάναμε σύνθημα και κάπως έτσι συνεχίζουμε να εκπέμπουμε Όσο έχουμε φωνή εδώ στους 93,2. Καλή σας μέρα. Ο καιρός λοιπόν δεν αλλάζει μοτίβο, δεν λέει να αλλάξει. Η μέρα θα ξεκινά με ήλιο, όμως από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε συννεφιές, θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα από ό,τι μας λένε οι ειδικοί. Μάλιστα η αστάθεια θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βροχές και καταιγίδες θα έχουμε, θα εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά αλλά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, με είπαμε και χαλαζοπτώσεις περιλαμβάνει το μενού, όμως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα στην Αττική μας τώρα μετά το μεσημέρι το γνωστό, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη βορειοδυτική έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και εμείς μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Διερωταμένοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Alimos Classic Car Sunday. δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Παρασκευής, όπως πάντα, με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με ταξίδι στο παρελθόν και γεγονότα σταθμούς, αλλά και με το διαγωνισμό μας που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μαγικές διαδρομές μέσα από τα τραγούδια μας και η κάθε αναχώρηση που κρύβει και την προσμονή για κάτι καινούριο. Από τη βεβαιότητα λοιπόν στην προσμονή. Ο Βοσπόρος μας ταξίδεψε από το πριν στο μετά με την τόσο αγαπημένη φωνή του Αλκίνο Ιωαννίδη, ένα εσωτερικό ταξίδι ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση που έγραψε ο Νίκος Ζουδιάρης το 1995 για το δίσκο Όπως Μυστικά και Ήσυχα. Και εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και 12 λεπτά μετά τις 11 και φύγαμε για το ταξίδι μας. Υπάρχουν μέρες στο ημερολόγιο που μοιάζουν με προσεκτικά σχεδιασμένα κολάζο, που η υψηλή αισθητική, η ανθρώπινη ιδιοφυΐα και τα μεγάλα πολιτικά δράματα συνυπάρχουν στο ίδιο ακριβώς κάδρο. Η 22 Μαΐου, 22 Μαΐου λοιπόν, είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση, μια ημερομηνία που καταφέρνει να συνδέσει την απόλυτη κομψότητα με τις πιο έντονες αναταράξεις της ιστορίας. Το νήμα ξεκινά από τη Ρώμη του 1762, από εκεί αρχίζουμε. Μετά από 3 δεκαετίες υπομονής λοιπόν, ο Πάπας Κλήμης, ο 13ος, εγκαινιάζει τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Το νερό κυλά για πρώτη φορά πάνω στο μάρμαρο, η μπαρόκο μορφιά αποθεώνεται και κανείς φυσικά δεν φαντάζεται ότι αυτό το κόμψο τέχνημα θα κατέληγε αιώνες μετά το πιο πολυσύχναστο φόντο για τις φωτογραφίες των τουριστών. Όλοι μας έχουμε σταθεί εκεί με την πλάτη γυρισμένη, ρίχνοντας ένα κέρμα και κάνοντας έτσι μια κρυφή ευχή. Αν και οι ευχές και τα κέρματα, όχι, οι ευχές δεν απαγορεύτηκαν, τα κέρματα όμως ναι. Και μιας και μιλάμε για ευχές που παίρνουν σάρκα και οστά, μεταφερόμαστε στο 1906. Σαν σήμερα οι αδελφοί Ράιτ κατοχυρώνουν την πατέντα για την υπτάμενη μηχανή τους. Το αιώνιο όνειρο του ανθρώπου να πετάξει λοιπόν γίνεται πλέον μια επίσημη πραγματικότητα. Ήταν μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας. Βέβαια οι πρωτοπόροι της αεροπλοείας τότε μάλλον θα ένιωθαν μια μικρή αμηχανία αν γνώριζαν ότι στις μέρες μας η μεγαλύτερη αγωνία της πτήσης δεν θα ήταν οι εθέρες αλλά τα εκατοστά της χειραποσκευής μας. Από το ύψος των νεφών προσγειωνόμαστε στο Παρίσι του 1885. Σαν σήμερα η γαλλική πρωτεύουσα αποχαιρετά τον Βίκτορ Ουγκό, εκθέτοντας τη σωρό του για μια ολόκληρη νύχτα κάτω από την αψίδα του Θριάμβου. Χιλιάδες πολίτες περνούν σιωπηλή τη νύχτα του αποχαιρετισμού, τιμώντας τον μεγάλο συγγραφέα και τον εθνικό ήρωα της Γαλλίας. Μια ηρεμία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το απότομο ξύπνημα του 1960, γιατί εκεί πάμε. Τότε λοιπόν, σαν σήμερα, εκείνη τη χρονιά, στη Νότια Χιλή, ο πλανήτης αποφασίζει να χάσει για λίγο τους τρόπους του, καταγράφοντας τον ισχυρότερο σεισμό της ιστορίας, μεγέθους 9,5 Ρίχτερ. Μια υπενθύμηση ότι όσο και αν η ανθρωπότητα προσπαθεί να χτίσει μνημεία, η φύση διατηρεί πάντα το δικαίωμα της τελευταίας ανατρεπτικής λέξης. Καθώς η ώρα προχωράει, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ψυχρή, σχεδόν διπλωματική. Το 1947 λοιπόν, σαν σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν υπογράφει το περίφημο δόγμα Τρούμαν, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε Ελλάδα και Τουρκία, και είναι η επίσημη πρεμιέρα του ψυχρού πολέμου, μια γεωπολιτική παρτίδα σκάκι όπου οι ισορροπίες γίνονται εύθραυστες σαν κρύσταλλο. Η ιστορία βέβαια αγαπά τις συμπτώσεις. Στο εγχώριο ταμπλό, η ίδια ημερομηνία συνδέθηκε με δύο μορφές που περπάτησαν στην αντίπερα όχθη αυτού του δόγματος. Το 1963 η Θεσσαλονίκη παγώνει από την παρακρατική επίθεση στον ιδεαλιστή βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Μια βαθιά πληγή για τη δημοκρατία. Ενώ το 2005 σαν σήμερα ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο ιστορικός ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κλείνει οριστικά το δικό του μεγάλο κύκλο, παίρνοντας μαζί του και μια ολόκληρη εποχή αυθεντικότητας. Από τα μάρμαρα της Ρώμης μέχρι τους εθέρες του Ράιτ, των αδελφών Ράιτ και τα ψυχροπολεμικά γραφεία, η 22 Μαΐου μας εξελίσσει, ξετυλίγεται σαν ένα κομψό ηρωνικό δοκίμιο. Μας θυμίζει ότι η ζωή είναι μια συνεχής πτήση όπου η ομορφιά, η πολιτική και οι αναταράξεις συνυπάρχουν στο ίδιο ακριβώς κάδρο.

Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, πολλοί έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν μειωμένη όρεξη, αδυναμία ή ακούσια απώλεια βάρους. Έστω και κάτι από αυτά να ισχύει, είναι πιθανό να έχουν δυσθρεψία και έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη για να κερδίσουν την αυτονομία τους. Τα φορτημέλ, λοιπόν, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία ή την ανάρρωση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα φορτημέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ και εμείς φύγαμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει την Αττική Οδό μόνο στο ύψος εκεί στο Ζεφύρι. Ο Κηφισός, αυξημένη κίνηση στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Τμηματικά πυκνή ροή και η Αθηνών. Η Κηφισίας, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο Γαλάνδρη και στο κέντρο Βασιλής, Σοφίας, Σταδίου, Αμαλίας και Αρδιτού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αστική αποξένωση λέγεται αλλιώς. Λίγο ρομαντική, λίγο χαοτική, λίγο μοναχική η σύγχρονη πόλη μέσα από τον κινηματογραφικό στίχο του Παμπάν. Παμπάν και Καλλιόπη Μητροπούλου λοιπόν και Ελληνικός 93,2 σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική, είναι να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και θα σας μεταφέρω τώρα κάπου αλλού, πιο θαλασσινά, πιο νησιώτικα. Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα θα γίνεται με την Κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Μπορείτε να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μπορείτε να ακούσετε και πρέπει να ακούσετε το αφιέρωμά μας στο Λαυρέτη Μαχαιρίτσα στα soundtracks του Ελληνικού 93,2 στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, όπου παίρνουν μέρος ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Steve Tesser και special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης, ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
19: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: 93,2 και πάμε να παίξουμε τώρα, γιατί έφτασε η στιγμή για το τηλεφώνημά μας, η στιγμή που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα, αλλά και που θα σας κάνει δώρο, το δώρο της ώρας μας βεβαίως, εφόσον απαντήσετε σωστά.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Ελένη.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Κότσιρα, παίζει και Τερζή, τι παίζει?
1: Ελληνικός, 93,2.
0: Αυτή είσαι. Άντε και λόγω της γιορτής σου είμαι διπλά χαρούμενη που κερδίζεις το δώρο. Κερδίζεις.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αρχικά κερδίζεις τη συμμετοχή σου για να κάνεις δικά σου τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός και κερδίζεις και μια κουζινομηχανή Ariete αξίας 169 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντου και πάντα, στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε και δύο διαγωνισμούς με δώρο αλλά και προσκλήσεις για υπέροχη συναυλία.
2: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια. τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Με αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Η φίλη μου Χαράματα που κυκλοφόρησε το 2003 σε μουσικές στίχους της ίδιας της Χάρης Αλεξίου και Ερμηνεία βεβαίως εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Και ήρθε η στιγμή για να σας δώσω προσκλήσεις. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές λοιπόν που έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 και αυτό την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και βεβαίως σας έχουμε προσκλήσεις και τι κάνετε για να τις διεκδικήσετε. Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Τεχνόπολη και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή.

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου και Ελένη Δήμου σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της με τον Γιώργο, Γιώργο Θεοφάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε περισσότερα για τους δρόμους μας αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, στην άνοδο, στο ύψος του Ρέντι, αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πυκνή ροή επίσης στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Βασιλή Σοφία Αμαλίας και στα δύο, και τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας και κυρίως το αναπάντητο γιατί, αλλά δεν θα τα πιάσουμε τώρα τα αναπάντητα γιατί έχουμε μπροστά μας και Σαββατοκύριακο, οπότε να μην ζαλίζουμε άλλο το μυαλουδάκι μας. Pix Lux και Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε και στον άλλο διαγωνισμό που σας έχω. Ελληνικός 93,2, εξασφάλιση για τους ακροατές του το βιβλίο του Σπύρου Αραβανίζη στα ποτά, το εμβληματικό άλμπουμ των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, ζωντανεύει ξανά 40 χρόνια μετά μέσα από ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία ενός δίσκου ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο και άλλαξε πραγματικά το ελληνικό τραγούδι. Μια εποχή, μια διαδρομή που έχει αφήσει το σημάδι της στο πέρασμα του χρόνου. Εάν θέλετε κι εσείς να κάνετε δικό σας αυτό το βιβλίο, τότε στείλτε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γράφοντας ζεστά ποτά, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932 στο Viber μας τώρα. Να σας πω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς.
8: Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Γεια!
15: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
14: Ναι! Κάποια προτίμηση?
15: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
15: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
14: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εδώ στα χορευτικά, Σαφώ Ματσιόρη, Έλενα Δημητράκη. Τι να πούμε, δεν μας επηρεάζουν αυτά τα καλοκαιρινά τραγούδια, θα είναι ψέμα. Λοιπόν, είδατε, από καράβι σε καράβι σας πηγαίνω, από παραλία σε παραλία και από καλοκαίρι σε καλοκαίρι. Και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ακολουθεί η Σαφώ Ματσιόρη, όπως πάντα, με τα καλύτερα. Τις τρεις επόμενες ώρες, λοιπόν, το υπέροχο κορίτσι μας θα είναι στην παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι καιρό και να κάνει και ό,τι και να κάνετε εσείς, ό,τι να διαλέξετε, ό,τι θέλετε μάλλον να διαλέξετε να κάνετε, είτε ξεκουραστείτε, πάντως να είναι ξέχνιαστο και όμορφο. Από την Έλενα Δημητράκη που ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας αυτές τις τρεις ώρες, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
7: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
8: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τρεις εργένικες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Σαφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
17: Παίζει τα
12: τραγούδια μας.
17: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα,

Γαβρέ τη Μαχαιρίτσα και μικρό Ιτανικό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν ευδιάθετους και χαμογελαστούς. Θα είμαστε μαζί τρεις ολόκληρες ώρες, όπως κάθε μεσημέρι. Θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό μας. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932.

Εν λευκό και νατάς από φίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο, κατά τμήματα αυξημένη σε Αλεξάνδρειας, Κηφισίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου.

ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: χάμηρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανάδο, στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες, από όλα μέσα και έξω. Συμβαίνουν σε όλους και το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χρυσό Θηβαίο και Δεν Είμαι Άλλος. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Έτσι πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Τη πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα, συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
16: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
17: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή την Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
18: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Πάμε στο πρώτο μας διαγωνισμό. Μία δωρεά επιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αν θέλετε να τη διεκδικήσετε, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεά επιταγή και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21 421 48 020. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής στην Κοτσόπουλος Home, που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και τον χώρο σας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Pix Lux και Έπαψες Αγάπη να θυμίζεις.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καθρέφτης,
1: Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπ Φόρματς και όριστο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πήγαμε και πάνω από τα σύννεφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 2. Από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Πόσες φορές τώρα θέλω να σας πω συγκρινόμαστε με άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος. Χωρίς εσένα δεν υπάρχει.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Πόσο λυπάμαι. Και η Μάμπα Ήλτια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλής Αμαλίας, Βασιλιός Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Good morning σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς εδώ στον Ελληνικό 93,2, κοντά μας η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, μόλις το βρήκες. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και από περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Παρασκευής 22 Μαΐου. Τώρα όμως θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μόνος μου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Σύσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
19: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πανελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή. Για να δούμε, θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και υπέροχα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Νταλάρας, παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Αλεξάνδρα μου, συγχαρητήρια. Μόλις κέρδισες μια δώρα επιταγή από τα Γκαλερί Ντεποτέ αξίας 150 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα τόσο τυχερή, σε φιλώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: Πολύ όμορφη συνάντηση. Ο Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρα στα κλειδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Παρασκευής 22 Μαΐου, μια μέρα συγκεφτεί. Το 1885 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. Ο Ουγκό έλεγε πως η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η διαπίστωση ότι μας αγαπούν για αυτό που είμαστε, ή μάλλον παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Κυρίες και κύριοι, είστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, το λέω ειλικρινά. Μέσω Viber λοιπόν συνεχίζεται η επικοινωνία μας, 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ορφέα Περίδη και Ζηλεύει η νύχτα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
7: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
8: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
9: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
8: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
10: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ φώμα τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
14: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

Από το 1977 μας έρχεται το τραγούδι σε ένα εξπρέσ Βίκη Μοσχολιού, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και για στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στην τρίτη για τελευταία ώρα εκπομπή μας. Μετράμε 15 λεπτά μετά τις 3. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Μαζί μας και η Κοσμοτέ. Πήρες καινούργιο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου να είναι σαν καινούργιο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Επιστροφή στη μουσική μας και δίπλα σε σένα, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Όταν έχω εσένα, Δημήτρη Μητροπάνο, Σταμάτης Κραουνάκη στη μουσική, Λάκης Λαζόπουλος στους στίχους και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εξ τους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινα το κέντρο της πόλης, κυρίως στα δύο, αυξημένη κίνηση Αμαλίας, Αλεξάνδρας και Φυσίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη Χαρούλη, σου μιλώ και κοκκινίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γεια σου Διονύση μου, έχει έρθει η Διονύση Καστόρας. Γεια σου φωνάς, γεια σου. Γεια σας, καλησπέρα κυρία Διονύση Καστόρα που αναλαμβάνεται αμέσως μετά. Έχω να σας πω ότι κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάτω τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αυτά λοιπόν από το Cosmote Box. Εμείς τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Και όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Σασμό.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεέ, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
3: Εσύ.

Θοδωρής Μπουτσικάκης και τυχερό αστέρι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά μοιράζει και 50.000 ευρώ καθημερινά σε δώρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπαίνετε στο site μας ελληνικός932.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει. Εσείς πρέπει να πείτε Ελληνικός 93,2. Αν απαντήσετε σωστά, κερδίζετε αυτομάτως κάποια από τα μεγάλα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μπαίνετε και στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Η τρίτη κλήρωση για τα 1.000 ευρώ θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου, 7 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Δεν έχει αρχή. Η Ρωσαία, Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Η Ρωσαΐα Σταύρος Ξαρχάκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν, έφτασε στο τέλος μας, στο τέλος η εκπομπή μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία. Έως τότε, ξέρετε, να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σάπου Φωματσιώρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
9: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
10: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
11: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
10: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
9: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσης και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
16: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα. Απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα πάμε μαζί έως τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

απόγευμα Παρασκευής 22 Μαΐου στον Ελληνικό 93,2, και ενώ η Αθήνα ζει ήδη από το πρωί και θα ζει όλο το Σαββατοκύριακο σε ρυθμούς Final Four με τα μάτια του κόσμου, του αθλητικού κόσμου στραμμένα πάνω της, εμείς εδώ στη βόλτα μας και στην καθημερινή μας εκδρομή με τα τραγούδια που αγαπάμε στην παρέα της Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Θα σας δώσω νωρίς το Viber σήμερα για να αρχίσουμε έτσι την επικοινωνία. Ήδη διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Ναι, όλοι θα ευχηθούμε εννοείται στον Ολυμπιακό να τα καταφέρει και να περάσει στον τελικό της Κυριακής, και βέβαια ανταποδίδω τις ευχές για καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. 69-84-932-932, ανοιχτό το Viber για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Για ελάτε μαζί να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Πρώτα να ξέρετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ, στους δρόμους εκεί και τις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα, όπως και στην Κηφισία, στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Και γενικά ο Κηφισός τώρα, όσοι τον ανεβαίνετε, θα συναντήσετε αρκετά μποτιλιαρίσματα μέχρι πάνω ψηλά την Κηφισία, αλλά και στην κάθοδο και στο ύψος Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Ρέντι. Γενικά αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση σε σημεία του Κηφισού. Το κέντρο της Αθήνας με πολλά μποτιλιαρίσματα. Και αυτό κάπως έτσι είναι ο Καρέας, Ηλιουπόλεως, η Βάρης Κοροπίου. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω και στην Παραλιακή, στον Άλυμο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε κάτι τέτοια σταυροδρόμια μαγεμένα. Συναντιόμαστε και εμείς τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που η μουσική συναντά τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας, ήταν βέβαια ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, από το άλμπουμ Όταν σου λέω Πορτοκάλι να βγαίνει, με το υπέροχο αυτό τίτλο, ακούσαμε το Νύχτο σε νύχτα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 22 και όπως ξέρετε, αν θυμάστε, σήμερα έχουμε και την κλήρωση για τη δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις έως 23 Μαΐου. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να επωφεληθείτε ήδη με εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα για να δώσετε νέο αέρα καλοκαιρινό στο σπίτι σας. Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την κλήρωση, γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι να μάθετε αν έχετε κερδίσει. Αν δεν έχετε δηλώσει τώρα συμμετοχή, προλαβαίνετε να το κάνετε στέλνοντας ένα SMS στο 1969. Θα γράψετε ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία προσφέρει τη δωρεπιταγή, ονοματεπώνυμο και ηλικία θα γράψετε επίσης, μην το ξεχάσετε. Να ξέρετε ότι η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κίνητης τηλεφωνίας όπου ισχύει, και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και κάτι ακόμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή να δείτε όλη τη συλλογή επίπλων στο gotsopoulos.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Διαδεδομένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις Εργένικες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
8: Ήρθα!
7: Ένα θείο.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ να μείνετε κι εσείς, γιατί θα ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Χαρούλα Αλεξίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννη Χαρούλη.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τη sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό.

0: καλύτερα σου έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
0: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
3: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and
12: Living. 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
15: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
16: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
17: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
16: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
15: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
19: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
18: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ταβρίς Μαχαιρίτας και ένας Τούρκος στο Παρίσι. Και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και θέλω να σας θυμίσω με την ευκαιρία ότι στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube μπορείτε να δείτε το νέο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού, αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου και του Στίβ Τεζέρ. Εκεί είναι και ο Γιώργος Μαργαρίτης. Όλα αυτά στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Δείτε το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και θα βρείτε και άλλα πολλά, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει στο κανάλι μας στο YouTube που σας ενδιαφέρει και μπορείτε πραγματικά να το απολαύσετε. Κάτι συμβαίνει, λεγόταν και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1985, η Άννα Βύση. Νίκος Καρβέλας, Φίλιππος Νικολάου, η δημιουργή του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Στο άλμπουμ αυτό ήταν βέβαια το 12.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

κοντά σας και στους δρόμους της Αθήνας και αυτό το απόγευμα. Κηφισός, μποτιλιαρίσματα τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Κηφισίας, πάρα πολύ κίνηση, Μεσογείων το ίδιο σε κάποια σημεία. Το κέντρο της Αθήνας με πολλά προβλήματα, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλείς Σοφίας, Ικαλυρόης, Ηλιοπόλεως και ο Καρέας με κίνηση, παραλιακή και στο ύψος του Αλίμου αλλά και στη Γλυφάδα, αρκετίως πάρα πολύ κίνηση. Το λιμάνι του Πειραιά, Ηλιοφόρος Αθηνών σε κάποια σημεία και αυτή σας ταλαιπωρεί αυτό το απόγευμα, όπως βλέπω εδώ. Και επίσης να θυμίσω ότι γύρω από το ΟΑΚΑ υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Final Four, οπότε να έχετε και εκεί το νου σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα

0: οδηγενείς.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγουδά Χρήστο Λεοντή και τα υπέροχα λόγια του Δημήτρη Λέντζου στον έρωτα Αρχάγγελο που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και πρέπει να σας αφήσω για λίγο γιατί έχω και το τηλέφωνο της ημέρας. Σε λίγο θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς για να σας ρωτήσω τι παίζει για το μεγάλο μας διαγωνισμό, εννοείται, και αυτό που πρέπει να απαντήσετε είναι Ελληνικό 93,2. Η σωστή απάντηση σας δίνει ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Αμέσως παίρνετε το δώρο της ημέρας. Και βέβαια θα μπείτε και στην κλήρωση που θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου για 1.000 ευρώ. Λοιπόν, αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, δεν περιμένετε βέβαια και τηλέφωνο, αλλά μπορείτε να το κάνετε αν επισκεφτείτε το ελληνικός 932.gr, στο site του Ελληνικού δηλαδή. Εκεί θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχή, συμπληρώστε τη, διαβάστε και τους όρους συμμετοχή και τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, φεύγω για το τηλέφωνο της ημέρας και επιστρέφουμε μαζί για να ακούσουμε Ελένη Δήμου.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ελληνικός 93,2.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ήρθε η στιγμή να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας. Θα τηλεφωνήσω τώρα σε κάποιον ή κάποια από εσάς για να ρωτήσω τι παίζει. Αυτό που πρέπει να μου απαντήσετε είναι Ελληνικός 93,2. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Θα κερδίσετε αμέσως το δώρο της ημέρας και θα μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Ζαμάνη, παίζει και Σπανού. Τι παίζει Δημήτρη μου?
1: Τα πάντα παίζει για την Ελληνικό 93,2.
0: Πολύ σωστά Δημήτρη. Λοιπόν, να σου πω ότι έχεις κερδίσει μία φωτογραφική μηχανή Polaroid Now Gen 2 αξίας 129 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης και βέβαια θα μπεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Δημήτρη. Γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
9: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
10: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
11: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
10: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
12: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Παντού, τα απογεύματα δικά μας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ευχαριστώ σας εγώ, γιατί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Λίγα λεπτά μετά τις 6. Πυκνή ροή, σταθερή ροή θα έλεγα στο Κηφισό. Στην ίδια κατάσταση και η Κηφισίας και η Κατεχάκη και η Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση αρκετά όμως στο κέντρο της πόλης, να το αποφύγετε, αν δεν έχετε κάποια δουλειά ιδιαίτερη. Και επίσης ο Καρέας, η Λιουπόλεως, η Παρελιακή, το λιμάνι του Πειραιά, η Σύγκρου προς το κέντρο, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών. Τμηματικά αρκετή έως πολλή κίνηση σε κάποια σημεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: Αυτό ήταν ο Αμλέτ της Ελλήνης με τη φωνή του Χρήστου Θηδαίου, τα συγκλονιστικά λόγια του Μάνου Λευθερίου και την υπέροχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου εδώ στον Ελληνικό 3,2. Όσες φορές και να τα ακούσει αυτό το τραγούδι. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 7 και ήρθε η στιγμή που πάρα πολύ και πολλές περιμένατε, της κλήρωσης για τη δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από το καταστήματα Γκοτσόπουλος Home. Να ξέρετε ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες. Έως και τις 23 Μαΐου μπορείτε να επωφεληθείτε από εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα για να δώσετε έτσι έναν αέρα καλοκαιρινό ό,τι θέλετε εσείς στο σπίτι σας, τώρα που υπάρχει και αυτή η διάθεση της ανανέωσης και της ανακαίνησης σε όλους μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsoplus Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή να μπείτε και στο gotsoplus.gr να δείτε όλη τη συλλογή. Η κλήρωση έγινε πριν από λίγο και θέλω να απευθυνθώ στην Αργυρό αν ακούει. Για την νικήτρια είναι η Αργυρό Οικονομοπούλου που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 482. Αργυρό Οικονομοπούλου, το τηλέφωνο τελειώνει σε 482. Αργυρό μου, έχεις κερδίσει τη δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsoplus Home. Συγχαρητήρια. Να το ευχαριστηθείς, να κάνεις τα ψώνια σου, να νεώσεις όπως εσύ θέλεις στο σπίτι σου. Και να σου πω ότι πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, τα παιδιά από το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσουν μαζί σου για όλες τις λεπτομέρειες. Επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα εδώ στον αέρα του Ελληνικού για να ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέγκα.
1: Ελληνικός 93,2. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
12: Τρεις ευγενείς. Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λίγο πριν τις 7 στον ελληνικό 3,2 και έρχεται η στιγμή να σας αφήσω για σήμερα. Βέβαια έχω και τώρα και σήμερα τη λέξη από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης» που σας χρωστάω. Το συμφέρον για σήμερα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Στην παρέα ήταν ο Διονύσης Καστόρας και θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 4. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος, μαζί του θα ξεκινήσετε αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Μέχρι τις 10 θα πάτε όπου σας πάει η μουσική. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Παντού και πάντα Ελληνικός 93,2. Παρασκευή σήμερα, ο Κωστής Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με την πρώτη του καλησπέρα Στέφανος Κορκολής και Δημητρής Μητροπάνος.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

1985 και χάρη στην παρέμβαση του Μανώλη Ρασούλη κυκλοφορεί ο δίσκος του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα «Ζεστά ποτά». Το μεγάλο σουξέ αυτού του δίσκου ήταν το «Ρίτα Ριτάκι», αλλά τελικά ο δίσκος, όλο το άλμπουμ, ήταν ένα μασίφ πράγμα με 10 τραγούδια ένα και ένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ήταν η αδελφή Κατσιμίχα στον Ελληνικό 93,2, εκεί που είστε συντονισμένοι σωστά, αλλά και δικτυωμένοι, ελληνικός932.gr. Θυμίζω το κινητό μας γιατί θα το χρειαστείτε σίγουρα και σήμερα, 6984-932-932, και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τις μέλισσες και το έλεγες.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

27 Σεπτεμβρίου 1986 και στο Λυκαβητό οι Τερμίτες δίνουν την πιο σημαντική συναυλία της μουσικής τους πορείας, της πορείας τους στη μουσική, την τελευταία προγραμματισμένη. Εκεί ακούγεται και το τραγούδι που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2 για πρώτη φορά ζωντανά στο Λυκαβητό, λοιπόν μπροστά σε 7.000 θεατές. Ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας εμπνεύστηκε τη μελωδία και λίγο αργότερα ο Αντώνης Μιτζέλος πρόσθεσε εισαγωγή και κάποια άλλα μουσικά μέρη. Ήταν οι Τερμίτες με το Πόσο Σε Θέλω. Τώρα για περισσότερο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, για το τρίτο αφιέρωμα, για το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, γιατί εκεί θα ακούσετε και το Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ και φυσικά special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη στο αφιέρωμα που έχουμε στον αγαπημένο μας Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και από τους Τερμίτες Παπαζό και Ακύλας με το Ατελείο.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2 και από τον μπαρ το Ναυάγιο κάπου κοντά στην Κατεχάκη θα πάμε νότια, διότι από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει για πρώτη χρονιά το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών. Για τρεις ημέρες οι φωνές εκατοντάδων χοροδιών θα γεμίσουν την αγορά του Κέντρου Πολιτισμού με μουσική από παραδοσιακά και πολυφωνικά ακούσματα έως gospel και musical, σε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη χοροδία ως μέσο συλλογικής έκφρασης, συνεργασίας και κοινής βέβαια μουσικής εμπειρίας, με στόχο τη συνάντηση χοροδιών από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ηλικιακές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να γίνει μια μεγάλη γιορτή που θα αναδείξει τη δύναμη της κοινότητας και της συλλογικότητας. Και τις τρεις ημέρες, να ξέρετε ότι είναι με ελεύθερη είσοδο, οπότε αξίζει μια βόλτα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο. Και περνάμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α. Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Του αγοριού απέναντι.
15: Του αγοριού απέναντι. Τον ρε Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Και η γλυκερία μας στον Ελληνικό 93,2 και σήμερα όμως θα μιλήσουμε για διακοπές. Θα μιλήσουμε για διακοπές όμως αφήνοντας τις αισθήσεις μας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θεά στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Να ξέρετε πως το Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα, για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε εκεί μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο parospalace.gr, στο site της επιχείρησης. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Ένα τραγούδι μας έμεινε μέχρι το τέλος της ώρας. Ο Μιχάλης Χατζιάννης έρχεται γι' αυτό με το «Σ' αγαπώ».

0: Ελληνικός 93,2. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Τρεις εργενίδες.
3: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης,
5: Ζήσης Ρούμπος,
7: Χάρης Χιώτης,
5: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
8: και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Ο Ελληνικός 93,2 παντού. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες δύο ώρες. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Γιώγαλας με τη στάρα του σινεμά στον Ελληνικό 93,2, διότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας μαζί σε μια διαφορετική πραγματικότητα πάντως, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή. Ο Χάρης Πολίτης ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα πάντως, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή. Ο Χάρης Πολίτης

Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, τα κλειδιά Θοδωρής Κοτονιάς και Γιώργος Νταλάρας μαζί στον Ελληνικό 93,2, που παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 του χρόνων στην ελληνική δισκογραφία. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Χρήστος Θηβαίος θα συναντηθεί στη σκηνή με τους φίλους του, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια. Εκείνα τα τραγούδια που έγιναν, που τα είχαμε παρέα, που έγιναν στιγμές αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ενώσει ξανά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Για τις διπλές σας προσκλήσεις παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932. Συνέχεια με ανόητες αγάπες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό στον ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να καθαρίσουμε και τα χεράκια μας από το παγωτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και με το τηλεφώνημα της ημέρας στον μεγάλο μας διαγωνισμό. Τι παίζει, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
11: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
12: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Καλημέρα σας.
18: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
17: Κάτι συγκεκριμένο?
18: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
18: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

παίζει και βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θύρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Ελληνικός 93,2. Είναι η ώρα για το τηλεφώνημα της ημέρας σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός 93.2.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα. Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χρύσα, παίζει Πασχαλίδη, παίζει Νταλάρα, παίζει και Μαζονάκι. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η σωστή απάντηση. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Έχεις κερδίσει, Χρύσα, ένα ασύρματο ηχείο Sonos Era 100 White από την εταιρεία Δαμκαλίδης αξίας 229 ευρώ και την συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και πάντα τυχερή. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Η Βιολέτα Ιγκάρη με τον ραγισμένο κόσμο της ολοκληρώνει και τη δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα, την τρίτη και τελευταία, με τα τραγούδια μας.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Ο Ελληνικός 93,2 που είναι παντού, ο Κωστής Λιμπερόπουλος που είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για ακόμα μία ώρα και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο και το Θες.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: κάνει αγάπη.
1: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2 αναζητώντας την αγάπη και εμείς αναζητώντας εκείνες τις εκδηλώσεις που δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε. 93,2 αναζητώντας την αγάπη και εμείς αναζητώντας εκείνες τις εκδηλώσεις που δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε.

Ένα μπουκέτο δημιουργίας όπου designers και ανερχόμενα ελληνικά brands παρουσιάζουν φυτά, βοτανικά προϊόντα, φυσικά καλλιντικά, αλλά και χειροποίητα κοσμήματα και ρούχα με κοινή αισθητική αφετηρία, τη φύση φυσικά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε πρωτότυπα εργαστήρια που αναδεικνύουν τη χαρά της δημιουργίας, μετατρέποντας έτσι την Κυψέλη στον απόλυτο ανοιξιάτικο προορισμό της πόλης. Αυτό το Σαββατοκύριακο 23, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Και από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στην Κέτη Γαρμπή.

Γιάννης Χαρούλης της Λύθης στο Πηγάδι από live, σε live θα πάμε όμως, σε ένα live που παρουσιάζει ο Ελληνικός 93,2 με δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, γνωστή η διαδικασία, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Τεχνόπολη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας. Απαραίτητος αυτά και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Στέφανο Κορκολή και την Κωνσταντίνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μουσική Νίκος Τερζής, στίχη Γιάννης Κότσιρας. Ο Γιάννης Κότσιρας με τον Αμαγαπά στον Ελληνικό 93,2 και εμείς σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής, για να περάσουμε στην τελική ευθεία και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με την Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτή είναι ο Αντώνης Ρέμος και η Μαντώ στον Ελληνικό 93,2. Εσείς πρέπει να μπείτε στο ελληνικός932.gr να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου μας διαγωνισμού «Τι παίζει», γιατί από Δευτέρα τώρα πια εμείς μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει. Εσείς θα πρέπει να δώσετε μία και μόνο μία απάντηση. Ελληνικός 93,2. Έτσι κερδίζετε αυτομάτως και στη στιγμή ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε και στην κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου στην εκπομπή του για μία προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιός. Και από το ντουέτο του Αντώνη Ρέμου και της Μαντούς, το ντουέτο του Σταύρου Σιωλά και της Φώτινης Βελεσιώτου.

0: Ωραίο κλείσιμο απόψε με τις πιο ζωντανές εικόνες αυτού του τραγουδιού. Γιάννης Πουλόπουλος, Γέλαγη Μαρία. Έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχές από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, μάλλον με τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Έχετε πάλι ραντεβού τη Δευτέρα τώρα, πια στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, για μια όμορφη νύχτα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
1: Μέρες αδέσποτες.
0: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
1: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
0: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
1: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
0: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της γραμμής. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.